0: Αλλιά ύπνη. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Βρέχει μια κίτρινη βροχή και στο δαρδάρι αν είμαι μόνος φταίς εσύ.
1: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Μια με μισή, μια θέλει, μια δεν θέλει. Μια θέλει, μια δεν θέλει κι όλο μου κάνει πείσματα σαν το μωρό κοπέλι.

τέλος θα πει χωρίσαμε, τέλος θα πει καημένη. Τέλος θα πει καημένη, δεν πάει άλλο, τα ξένο κόμπος μπλιό στο χτένι.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφέ!
5: Κοίτα να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
4: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
5: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
4: Γιώργος Μπαξεβάνης! Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης! Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης.
4: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατζάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
6: Είτε να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
5: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
6: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχαλασέ, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
5: Γιώργος Μπαξεβάνης! Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης! Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης.
5: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και εξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
7: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.

0: θα με πονέσεις.
1: 97,2.
2: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
3: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
4: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
5: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
6: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

άσε με να κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροφή.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω

0: δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκυφτό.
1: Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνει.

ένα γνώριμο παλιό σκοπό. Άσε με να σου γεμίσω κάποιο βράδυ τα κενά με μουσική rock and roll που συμπαθώ.

0: νοιάζει, απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Στο χάπι, στο χάπι, πως όλα κάποτε τελειώνουν, πως οι έρωτες πληγώνουν. Στο χάπι, στο χάπι, πως γεννιέσαι και πεθαίνεις μόνο.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Έρχονται σε λίγο.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
4: Κόσμος πάει για δουλειά.
3: Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
4: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
4: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
4: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
6: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
7: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
8: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

τον κόμβο Κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο

άλλη μία. Και άλλη μία ψιθυριστά. Τέλεια.

διαπνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Θεάστε εγώ και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Ευρηματική.
1: Δυναμική.
0: Έξυπνη.
1: Αποδοτική.
0: Όπως λέμε διαφήμιση, σταθμός.
2: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
0: Σταθμός στη διαφήμιση.
2: Προβληθείτε με σύγχρονους και ευρηματικούς τρόπους και ανεβάστε την απόδοση της επιχείρησής σας στο μέγιστο.
0: Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28 97 0 29 29 0.
2: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
0: Και η διαφήμισή σας γίνεται σταθμός. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: τι κάνεις.
1: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
2: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
3: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
4: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένο με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
1: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
1: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
5: Είδε την καινούρια του γείτονα.
6: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
5: Και πώς σου φαίνεται?
6: Καλούτσικη.
5: Μεγάλη είναι.
6: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
5: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
6: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
2: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
6: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
2: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
2: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
2: Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
8: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
9: Βιός. Ένα κατάστημα τροφίμων που ξεχωρίζει στον κόμβο γουβών. Μια νέα εμπειρία αγορών. Ένα κατάστημα που παρέχει όλα τα τρόφιμα για τις καθημερινές ανάγκες και που προωθεί τους Έλληνες παραγωγούς, το Βιός τους και το μεράκι τους. Σας καλωσορίζουμε και σας περιμένουμε. Το Βιός, σε ένα χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων, σας προσφέρει μια τεράστια ποικιλία σε κρέας και θαλασσινά νοπά και κατεψυγμένα με την εγγύηση των εταιριών του ομίλου Κριβέκ. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τυποποιημένα τρόφιμα, τυριά και αλαντικά, είδη ψυγείου, αρτοσκευάσματα. Ενώ με ιδιαίτερο τρόπο παρουσίασης αναδεικνύει τα διαφοροποιά στοιχεία των προϊόντων και τον τόπο παραγωγής τους. Βιός από την Κριβέκ.
10: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
11: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
10: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
11: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
10: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
11: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
10: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
11: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
10: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
12: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
13: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
14: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
15: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Καλή σας ημέρα. Μια όμορφη Τρίτη, φίλοι και φίλοι, 26 Μαΐου 2026. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλοι, ευχαριστούμε το Θεό που και σήμερα ξυπνήσαμε έχοντας την υγειά μας. Αυτό έχει σημασία. Υγεία πάνω απ' όλα και τα υπόλοιπα έρχονται από μόνα τους. Αφήνουμε λίγο άνοιξη στην ημέρα σας σήμερα, καλημέρα, με αγάπη και μια χαρούμενη Τρίτη. Θα περάσουμε όμως αμέσως τώρα στα θέματα της επικαιρότητας που μας απασχολούν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλοι του Ράδιο Χερσόνησος, και θέλω να πάμε κατευθείαν γιατί γίνεται η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές. Εμείς από εδώ από το Ράδιο Χερσόνησος θα τους ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά να πάνε καλά, και θέλω να πω στους γονείς που τα παιδιά τους πάνε για τις πανελλαδικές εξετάσεις, πανελλαδικών εξετάσεων, να μην τα ζορίζουμε. Μην τα ζορίζετε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι έγινε και σε λίγα λεπτά πάλι κοντά σας.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
2: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας. Γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασσέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
1: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
3: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνες σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη, ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
4: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις έτσι?
3: Ιδανικά Θεσσαλονίκη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που, εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
5: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω κι εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
4: Άγχος υπάρχει, έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές?
5: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη χρονιά. Αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω.
1: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό.
0: Καλή επιτυχία, παιδιά. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Καλή επιτυχία, να προσέχετε και να μην στενοχωριέστε. Την Παρασκευή 29 Μαΐου τα ΓΕΛ, 30 Μαΐου το ΕΠΑΛ. Καλή επιτυχία για άλλη μία φορά. Τώρα λιγάκι είναι λίγο δύσκολο, όπως σας είπα, οι γονείς πρέπει να προσέξουν πολύ. Πρέπει να προσέξουν, αφήστε τα παιδιά, μην τα ζορίζετε. Μην τα ζορίζετε, μην έχουμε κι άλλα. Αφήστε τα λοιπόν, και ό,τι να γράψουν θα το γράψουν. Λοιπόν, τώρα, απόψε γίνονται τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος. Έντονη κινητικότητα στην κέντρο αριστερά σε αναβρασμό η Κουμουνδούρου. Ένας γαμός γίνεται. περιμένουν όλοι να ακούσουν το νέο κόμμα του Τσίπρα. Στις 8 η ώρα στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά στα αποκαλυπτήρια του ονόματος του νέου κόμματος, αλλάζοντας οριστικά σελίδα και αφήνοντας πίσω του το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να πω ότι αφήνει πίσω τους το ΣΥΡΙΖΑ το ψεύτη. Γιατί τόσα να που είχε πει ως πρωθυπουργός ήταν ψέματα. Τα μισά ήταν αλήθεια, τα άλλα μισά τα έβγαζε το ναι, το έβγαζε το όχι, το έβγαζε ναι. Καταλαβαίνετε τώρα αν του έχουμε εμπιστοσύνη. Γι' αυτό λοιπόν τα αλλάζει όλα. Όλα. Οριστικά. Η εκδήλωση αποτελεί την κορύφωση μιας περίοδου έντονων διεργασιών με το πολιτικό σκηνικό και το χώμα της κεντροαριστεράς να μπαίνει σε φάση αναδιάταξης. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει σήμερα. Πάμε να δούμε.
6: Αύριο στο Θησείο, εκεί ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει τα αποκαλυπτήρια της νέας του ομάδας, μιας και ο ίδιος αρέσκεται να μιλά έτσι με ποδοσφαιρικούς όρους. Και φυσικά αυτά τα αποκαλυπτήρια και οι συνεχείς προετοιμασίες πυροδοτούν με αμύωτη ένταση πολύ μεγάλη νευρικότητα στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, στους πρώην συντρόφους του.
7: Ακριβώς, όπως άλλωστε και πριν από λίγο διαμήνυσε με νέα ανάρτηση στο Instagram, η ώρα έφτασε. Αύριο θα δούμε την ολική επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό και μάλιστα, όπως μας λένε συνεργάτες του, αύριο θα είναι η δική του μέρα.
0: Όχι αύριο, σήμερα δηλαδή. Σήμερα.
7: Βαθιά πολιτική ομιλία. Το επιτελείο του λέει ότι όλα είναι έτοιμα. Περιμένουν πολύ κόσμο. Ανάμεσα μάλιστα σε αυτόν τον κόσμο που περιμένουν, πέρα από πολίτες, γιατί αυτό το οποίο λένε είναι ότι θέλουν να απευθυνθούν στην κοινωνία, θα είναι και πολλά στελέχη του πάλι ποτέ ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε να δούμε εν ενεργεία βουλευτές, γιατί κυρίως ο ίδιος δεν θέλει να φανεί ότι παρεμβαίνει με κάποιο τρόπο στα εσωτερικά των υπολείπων κομμάτων. Άλλωστε, ο ίδιος είχε φύγει, έχει τραβήξει διαχωριστική γραμμή με την σημερινή κοινοβουλευτική κατάσταση. Βεβαίως, μπορεί να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα ο βουλευτής Αχαΐας, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο οποίος έχει πει ο ίδιος ότι δεν χρειάζεται να ρωτήσει τον Τσίπρα και ότι θα πάει στο Θησείο να παρακολουθήσει και να είναι παρόν σε αυτή την
0: πάντως... νέα... Να πάει, γιατί να μην πάει. Εδώ φίλες και φίλοι γεμίσαν τα καράβια χθες το βράδυ για να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Αν είναι δυνατόν θα τρελαθούμε. Θα τρελαθούμε τόσος κόσμος. Θα δείτε το βράδυ τι έχει να γίνει εκεί πέρα. Θα δείτε.
6: Είναι πολύ από τον ΣΥΡΙΖΑ, πολύ πρώην σύντροφοι που κανονικά το είχε πει και ένα τέλεχος πως η καρδιά τους είναι εκεί. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούν να είναι την αυριανή ημέρα να δώσουν το παρόν για ευνόητους λόγους.
7: Γιατί είναι και μέλη άλλων κομμάτων. Ο ίδιος πάντως ο Αλέξης Τσίπρας θέλει το νέο του κόμμα να πρωταγωνιστήσει στο πολιτικό σκηνικό, να συμμετάσχει βεβαίως και με σημαντικό ρόλο να κερδίσει, όπως έχει πει, τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές.
0: Ναι, τον κερδίσει. Εδώ ήρθε η ώρα μας να τον δούμε και πρωθυπουργό. Εδώ είναι η ώρα μας. Α, το δούμε και αυτό και τι άλλο στον κόσμο. Τι άλλο στον κόσμο θα δούμε.
7: Θέλει όμως να φέρει τα βάρη, όπως ο ίδιος τα θεωρεί, του παρελθόντος. Αυτά δηλαδή που λέει ο ίδιος ότι προκάλεσαν προβλήματα στην προηγούμενη περίοδο όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ομάδες, οι λεγόμενες συνιστώσεις. Λέει ότι όποιος θέλει να έρθει, να έρθει. Απλώς δεν θα πρέπει κανένας να περιμένει να λειτουργήσει κάποιο είδους κομματική επετρίδα. Δηλαδή, αν κάποια στελέχη ήταν βουλευτές ή υπουργοί στην προηγούμενη φάση, ενδεχομένως να μην είναι και στη νέα φάση, στο νέο κόμμα το οποίο θέλει ο Αλέξης Τσίπρας. Να μην έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ της παλαιότερης
6: εποχής. Λοιπόν, δεν θα πάνε όλοι μαζί οργανωμένα, ενδεχομένως να πάνε ένας-ένας, κοντός ψαλμός αλληλούια.
0: Ένας-ένας θα πάει. Ένας-ένας. Ένας-ένας. Γιατί άμα πάνε όλοι μαζί, καταλαβαίνετε. Γιατί, Θεέ μου, γιατί, πέστε μου, γιατί, Θεέ μου,

0: Γιατί λοιπόν, γιατί να μας το κάνει αυτό ο Τσίπρας, δεν ξέρω γιατί, γιατί. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων και τα συγχαρτήρια της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομό Ηρακλείου. Στεκόμαστε, λέει, διαρκώς στο πλευρό των συναδέλφων μας, αναγνωρίζοντας τις δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες υπό τις οποίες επιτελούν το καθήκον τους, πολλές φορές με προσωπικό κίνδυνο. Η αλήθεια είναι αυτή, φίλε και φίλοι. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομό Ηρακλείου εκφράζει τα θερμά της συγχαρτήρια προς το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων στο Ηράκλειο, καθώς και προς όλους τους αστυνομικούς των υπολείπων υπηρεσιών που συμμετείχαν στη μεγάλη και άρτια οργανωμένη επιχείρηση. Εμείς το έχουμε πει 1.000.000 φορές, συγχαρτήρια στην αστυνομία μας. Η σημαντική αυτή επιτυχία, συνεχίζει η Ένωση, αποτελεί αποτέλεσμα πολύμηνης μεθοδικής και επαγγελματικής έρευνας, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά το υψηλό επίπεδο επιχειριακής ετοιμότητας, αφοσίωσης και αποτελεσματικότητας. Ως Ένωση στεκόμαστε διαρκώς στο πλευρό των συναδέλφων μας, αναγνωρίζοντας τις δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες υπό τις οποίες επιτελούν το καθήκον τους, πολλές φορές με προσωπικό κίνδυνο. Τώρα, η εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής, μιλάμε εισαγγελέας, 20 συλληφθέντες στην Κρήτη. Και εγώ ρωτιέμαι πότε και σκέφτομαι, εάν δεν ήταν αυτή η εισαγγελέας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας, τι θα γινότανε? Τι θα κλέβανε ακόμα? Θα κλέβανε και δεν θα τους είχε πάρει κανείς είδηση. Και λέω εγώ, σκεφτείτε να είχαμε τέτοιες εισαγγελίες ακόμη 4-5 στην Ελλάδα. Θα βάζανε μυαλό όλοι τους. Και να είναι καλά η γυναίκα που ήρθε στην Ελλάδα και τα έκανε τα πάνω κάτω. Τα κάτω πάνω.
1: Με εντάλματα σύλληψη στα χέρια, αστυνομικοί της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος ξεκίνησαν από τα ξημερώματα εφόδου σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη, συλλαμβάνοντας 20 άτομα τα οποία εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Αυτοί που κάνουν να τα πάρουν, και αυτοί που δεν κάνουν να τα πάρουν και κάνουν πατεωνιές, να τους βάλουν μέσα.
0: Στον
1: κονδύλιο που φαίνονται να έχουν αποσπάσει σύμφωνα με την αστυνομία, υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
3: Πληροφορίες κάνουν λόγο για συλλήψεις 20 ατόμων από Ρέθυμνο, Μυλοπόταμο, Ηράκλειο και Λασίθη, ανάμεσα στους οποίους και λογιστές αλλά και υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων.
1: Εν ενεργεί αντιδήμαρχος που διατηρούσε κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Δύο αδέλφια λογιστές και τρεις υπάλληλοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων συγκαταλέγονται στους συλληφθέντες, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου.
4: Έχουν προηγούμενα γι' αυτό. Υπάρχουν προηγούμενα. Και δεν υπάρχει κορώνα καλή.
1: Για περισσότερες από 5 ώρες, αστυνομικοί έκαναν φύλο και φτερό κέντρα υποδοχής δηλώσεων, λογιστικά γραφεία αλλά και τα σπίτια των εμπλεκομένων στο Ηράκλειο, το Μυλοπόταμο, την Ιερά Πέτρα και τη Σιτία, κατάσχοντας έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία.
5: Αστυνομικούς είδα πολλούς εδώ πέρα. Δεν το κατάλαβα σίγουρα, γιατί το ήξερα τι κάνουν εδώ πέρα, ενεργοποίηση και τέτοια πράγματα. Το κατάλαβα, δεν είχε άλλο εδώ κοντά.
6: Καστήκαν στις αίρες 13 άτομα για

0: Ιωνίου. Το Μυλοπόταμο, την Ιερά Πέτρα και τη Σιτία, κατάσχοντας έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία.
1: Αστυνομικούς είδα πολλούς εδώ πέρα. Δεν το κατάλαβα σίγουρα, γιατί το ήξερα τι κάνουν εδώ πέρα ενεργοποίηση και τέτοια πράγματα. Το κατάλαβα, δεν είχε άλλο εδώ κοντά.
2: Καστήκανε στις αίρες 13 άτομα για...
3: Αν θέλετε, για μένα αισθητικά επικός είναι αισθητικά επικίνδυνες.
0: Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με την Ελλάς, ακολούθησαν το ίδιο μοτίβο που καταγράφει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ιδιοκτήτες των ΚΙΔ που εμπλέκονται είχαν πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Εντόπιζαν ποιες εκτάσεις ήταν αδήλωτες, έδιναν πληροφορίες στα δύο αδέλφια.
4: Το ξέρουμε ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη μετάδοση, φίλες και φίλοι.
0: Κατέθεταν την τελευταία στιγμή, λίγο πριν κλειδώσει το σύστημα.
3: Δεν είναι τα ΚΙΔ, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Δεν είναι 187 του ποινικού κώδικα. Οι άνθρωποι, ακόμη και με τη σύμβαση consulting που έχουν υπογράψει, αλλά και εκ του καταστατικού σκοπού τους και του λειτουργικού προορισμού τους, δεν έχουν καμία ευθύνη, καμία υποχρέωση. Ελέγχουν νομιμότητες, σκοπιμότητες, ναι, των εγγράφων που διαβάζονται.
4: Μάλιστα. Δεν έχουν καμία ευθύνη. Τελείωσε. Τελείωσε. Κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα πρόβλημα με τη μετάδοση που κάνουμε, το βλέπουμε εδώ στο κομπιούτερ, πιστεύω να φτιαχτεί σε λίγα λεπτά. Πάντως ευχαριστώ το φίλο που μας ενημέρωσε, αλλά εδώ στα κομπιούτερ τα βλέπουμε όλα. Τι είπαμε, πάμε να ακούσουμε καλοκαιράκι.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, φίλες και φίλοι, και αν νομίζετε ότι είναι Τρίτη σήμερα και δεν έχουμε τροχαία ατυχήματα, είστε γελασμένοι. Εδώ, παιδί μου, η Κρήτη, αν δεν έχει τροχαία ατυχήματα, δεν γίνεται. Αλήθεια σας λέω. Είχαμε δύο τροχαία χθες Δευτέρα και στις δύο περιπτώσεις μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο. Είναι τα δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν χθες το πρωί, το ένα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, ενώ το δεύτερο στη λεωφόρο Ικάρου. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, το πρώτο τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 8 το πρωί, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή στη ΕΒΠΑ. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε με ελαφρά τραύματα τον 25χρονο οδηγό της μηχανής. Σε λίγες ώρες αργότερα, λίγο πριν τις 12, σε δεύτερο τροχαίο στη λεωφόρο Ικάρου, τραυματίστηκε ελαφρά ένας 49χρονος άνδρας. Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τον άνδρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σιγήρη. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Τι κάνεις?
1: Γιατί σου φαίνεται καλά, δόξα τω Θεώ. Γιατί σου φαίνεται παράξενο?
0: Να μην περάσει μια μέρα, επειδή μου, και να μην έχουμε ένα τροχείο. Ένα τροχείο.
1: Μα, Γιώργο,
0: και εδώ σχεδόν στο Ηράκλειο. Είδες τι έγινε πρώτα.
1: Θα στο αναλύσω να δεις πόσο απλό είναι. Στο Ηράκλειο έχουμε 100.000 κατοίκους και 270.000 αυτοκίνητα. Δεν θέλει παραπάνω.
0: Δεν.
1: Δηλαδή.
0: Κοίταξε.
1: Και να μην θες.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι κάθε οικογένεια έχει 3-4 αυτοκίνητα, έτσι. Και ύστερα φωνάζουν εδώ. Δεν έχουμε πάρκινγκ.
1: Εγώ ξέρω άτομα που είναι 2 σαν οικογένεια.
0: Ναι.
1: Και έχουν 4. Μονογονεϊκοί και έχουν 3-4 αυτοκίνητα.
0: Ναι, ναι. Είναι και αυτό μια αλήθεια που δεν ξέρω ο κόσμος.
1: Μετά Χερσόνησο. Γιώργο, οι άνθρωποι, οι τουρίστες που έρχονται και νοικιάζουν αυτά τα τέτρατέρατα. Δεν ξέρουν.

0: Έχει το δρόμο μέσα.
1: Το ξέρω εγώ.
0: Δηλαδή,
1: κάθε χρόνο.
0: Και το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι τα αυτοκίνητα που πάνε εκεί οι άνθρωποι αυτοί, οι τουρίστες. Πού τα αφήνουν? Τα μηχανάκια, τα αυτοκίνητα, γεννάνε με τα πόδια.
1: Βασικά πηγαίνει, λεωφορείο τους αφήνει, πάει και τους ξαναπαίρνει. Δεν είναι εκεί το θέμα που αφήνουν τα αμάξια. Το θέμα είναι ότι αυτό έχει περάσει στα Booking, τα TripAdvisor, έχει πολύ καλές θετικά σχόλια από άλλους τουρίστες. Τα βλέπουν οι άλλοι που θέλουν να έρθουν διακοπές. Του λέει θα πάμε και εμείς. Και κάθε χρόνο γίνεται αυτό το πανδαιμόνιο.
0: Είναι πανδαιμόνιο, ρε φίλε. Δηλαδή δεν μπορούν να περάσουν τα αυτοκίνητα.
1: Γιώργο, εγώ για να έρθω από εκείνη την περιοχή μέχρι εδώ, για να περάσω, να με αφήσει κάποιος που είχε την καλοσύνη να με αφήσει να περάσω, ήθελα ακριβώς 17 λεπτά. Το διανοείσαι? Από τη μια να έχεις το νου σου, μην χτυπήσεις καλά παιδάκι εκ δεξιών σου όπως κατεβαίνεις. Απ' την άλλη, το μαλευράσαι.
0: Κυρίες και κύριοι, όλα τα έχουμε ακούσει. Όλα. Αλλά και να είναι στο κύκλωμα της Κρήτης και αντιδήμαρχος, πρώτη φορά το βλέπουμε. Συνελήφθη. Πρώτη φορά το βλέπουμε. Ήθελε και αυτός λεφτά. Τι να κάνουμε. Ακούστε.
2: Κρήτη κατάφερε η ελληνική αστυνομία που εξάρτωσε κύκλωμα με εγκεφάλους δύο λογιστές που εντόπιζαν ορφανά χωράφια και εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ανάμεσά τους και αντιδήμαρχος, με τη λία να αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
3: Λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης σε συνεργασία με υπεύθυνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, εντόπιζαν από το 2019 αδήλωτα αγροτεμάχια και χρησιμοποιούσαν αχυρανθρώπους οι οποίοι δήλωναν τις εκτάσεις γης για δικές τους και εισέπραταν τις παράνομες επιδοτήσεις. Οι μεσάζοντες φέρεται να εισέπραταν ένα μέρος των χρημάτων και τα υπόλοιπα τα καρπώνονταν οι αρχηγοί του κυκλώματος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και εν ενεργεία αντιδήμαρχος του νησιού, ο οποίος φέρεται να συνεργαζόταν με ΚΙΒ.
4: Δεν που δεν κάνουν τα πάρ και κάνουν πατεωνίες, θα τις βάλω μέσα.
3: Το πρωί της Δευτέρας, πάνοπλοι αστυνομικοί του ελληνικού FBI πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτια και γραφεία που δραστηριοποιούνταν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Αυτοψία έγινε και σε ΚΙΔ, στην Ιερά Πέτρα και στο Λασίθι για πιθανή εμπλοκή στο κύκλωμα. Έγιναν 20 συλλήψεις.
5: Πολύ καλά έγιναν 20 συλλήψεις, αλλά να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις.
6: Σε αυτή την περιοχή βρίσκεται γνωστό κέντρο αποδοχής δηλώσεων. Το πρωί πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση στην αστυνομία, όπως συνελήφθη ο ιδιοκτήτης, αλλά και υπεύθυνοι του καταστήματος.
7: Και οι 20 που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
8: Όσοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες, πρέπει να υποδειχτούν από την ελληνική δικαιοσύνη.
9: Οι συλληφθέντες από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης οδηγήθηκαν εδώ, στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Φέρονται δε να έχουν προκαλέσει ζημιά ύψος άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
10: Τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει.
0: Επιστροφή, θα δείτε επιστροφή στα χρήματα. Εδώ γελάμε. Αλλά να είναι και αντιδήμαρχος μέσα και να έχει πάρει τόσα εκατομμύρια. Μπράβο. Μπράβο. Τι να πούμε. Ευτυχώς από τον Δήμο Χερσονήσου δεν έχουμε τέτοιους αντιδήμαρχους. Να λέμε το ένα, να λέμε και τ' άλλο.
1: Αυτό μας
0: έλειπε. Αυτό μας έλειπε. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πάμε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Δεν το είχαμε ακούσει αυτό, το ακούσαμε όμως και αυτό. Είναι η παρέμβαση της τροχέας σε σχολική εκδρομή στον Άγιο Νικόλαο. Άλλος οδηγός ελέγχθηκε, άλλος πραγματοποίησε την εκδρομή. Ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει τη σημασία της αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφαλείας στις σχολικές μετακινήσεις σημειώθηκε τη Δευτέρα στον Άγιο Νικόλαο. Το γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο. Πώς το έκανε τώρα αυτό, αλήθεια σας λέω, δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω το όνομά του. Όπως συμβαίνει σε κάθε οργανωμένη σχολική μετακίνηση, πριν από την αναχώρηση πραγματοποιήθηκαν από τους άνδρες της τροχέας Αγίου Νικολάου οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στο λεωφορείο και στα συνοδευτικά στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τον αρχικό έλεγχο όλα κρίθηκαν σύνομα και δόθηκε η απαραίτητη έγκριση ώστε η εκδρομή να ξεκινήσει κανονικά.

0: Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής διαπιστώθηκε ότι είχε αλλάξει το προσωπικό που βρισκόταν στη θέση του οδηγού, αντί του οδηγού που είχε ελεγχθεί και εγκριθεί πριν την αναχώρηση, την οδήγηση του λεωφορείου, είχε αναλάβει ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος δεν πληρούσε τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής. Δεν είχε δίπλωμα. Είχε τελειώσει το δίπλωμά του, ήταν μεγάλο σε ηλικία και έβαλε το γιο του. Η τροχέα του Αγίου Νικολάου, μόλις ενημερώθηκε για την αλλαγή, προχώρησε άμεσα σε ακινητοποίηση του λεωφορείου στην περιοχή του Σεμιναρίου, στον Άγιο του Σεμινάρι, και στη σύλληψη του ιδιοκτήτη. Μετά από τόσα χρόνια, φίλες, πολλά χρόνια έχει εκεί στον Άγιο Νικόλαο το γραφείο. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, η υπόθεση αντιμετωπίζει με βάση το άρθρο 290α του ποινικού κώδικα περί επικίνδυνης οδήγησης. Ο συλληφθής κραθείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αυτοφόρου. Το σημαντικότερο ωστόσο είναι ότι οι μαθητές επέστρεψαν με ασφάλεια στην αφετηρία τους χωρίς να υπάρχει κάποιο δυσάρεστο περιστατικό. Η επιστροφή πραγματοποιήθηκε με τον αρχικό οδηγό, ο οποίος είχε ελεγχθεί και εγκριθεί από την τροχέα. Τι να πούμε τώρα, και να μην πω τίποτα άλλο, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, να προσέχουμε. Λοιπόν, Γιώργο, τι γίνεται, έχουμε τώρα τίποτα?
1: Όλη η Ελλάδα έχει πολύ τουρισμό, Γιώργο, αλλά τουρισμό από αυτόν που γνωρίζουμε.
0: Δηλαδή, θα λες...
1: αυτούς all inclusive, ναι, δεν τους αφήνουν καν να ξεπορτήσουν αυτά ξενοδοχεία, πηγαίνουν τη βόλτα τους οι άνθρωποι και σου λέει πού να πάω. Όταν ίδιες τιμές, πρόσφατο θύμα όλων αυτών και η Βουλγαρία, η οποία πλέον δεν τολμάς να πας σε αυτή τη χώρα, αλλά ας αφήσουμε τη Βουλγαρία. Η Ελλάδα, Γιώργο, είναι πίχτρα στους τουρίστες. Είτε πρόκειται για ορεινό, είτε πρόκειται για νησιά.
0: Όχι, σ' ακούει τώρα ο πρόεδρος, όχι.
1: Δεν έχει, τι όχι.
0: Μόλις είπες ότι είναι πίχτρα ο τουρισμός, όχι.
1: Ναι, όχι, πίχτρα είναι ο τουρισμός. Το πρόβλημα, Γιώργο, δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι ήρθανε, δεν ήρθανε, ένα και το αυτό. Οι μόνοι που θα βάλουν λεφτά στη τσέπη τους είναι οι μεγαλοξενοδόχοι. Δεν σου λέω τώρα για τριών και τεσσάρων αστέρων ξενοδοχεία, τα οποία δεν μπορούν να παρέχουν.
0: Ναι, αλλά να ξέρεις ότι αν δεν ανοίξουν τα μικρά ξενοδοχεία, δεν δουλεύουν οι επιχειρήσεις, δεν δουλεύουν οι ταβέρνες, δεν δουλεύουν τα ταξί. Δηλαδή είναι όλα το ένα ξένοι πίσω
1: όλα
0: το άλλο.
1: Όλα είναι αλυσίδα για την Χερσόνησο, για άλλα μέρη της Ελλάδας, Γιώργο, όχι. Δηλαδή, άκουγα το πρωί ένα ρεπορτάζ στο CNN, όχι στα ελληνικά πόρταλ, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Και αυτό που γίνεται στον ελλαδικό χώρο φέτος δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή πάνε από πομακοχώρια μέχρι όπου μπορείς να φανταστείς. Είναι γεμάτα, πίχτρα, αλλά δεν αφήνουν χρήματα. Έχουν κλείσει. Και σου λέει όχι, κάθε χρόνο ακούμε Μύκονο, ακούμε Σαντορίνη, ακούμε Κρήτη. Φέτος θέλουμε να πάμε, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα. Σε ένα...
0: Σαντορίνη έχει πρόβλημα, έτσι.
1: Ανέκαθεν είχε πρόβλημα μετά τους σεισμούς. Ναι. Και επίτα πήρε την, όχι την κατοβόλτα, αλλά σχεδόν την κατιούσα. Το θέμα δεν μας ενδιαφέρει σαν τώρα, είναι καλά να είναι οι άνθρωποι να έχουν την υγεία τους, να δουλέψουν και αυτοί, να δουλέψουμε και εμείς. Δυστυχώς ο κόσμος που έρχεται και που θα έρθει, από ό,τι λένε, δεν είναι καλής ποιότητας χρηματικών, έτσι. Όχι σαν άνθρωποι, είναι όπως όλοι μας. Αλλά τι να το κάνεις αυτό. Ο άλλος άνοιξε ένα μαγαζί, όλο το χειμώνα είναι κλειστός, περιμένει αυτούς τους 2-3 μήνες, γιατί μην γελιόμαστε, παιδιά. Μπορεί να πηγαίνει το καλοκαίρι στη Χερσόνησο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο κόσμος που έρχεται πηγαίνει να αγοράζει ένα καφτάνι που κάνει 3 ευρώ και το παίρνει 2 γιατί τα έχει πρίξει στον έμπορα και σου λέει παρά να το ξεφορτωθώ, δώσε το να πάει στην ευχή του Θεού. Δηλαδή εκεί που να βγάλει 1,5 ευρώ κέρδος ο άνθρωπος βγάζει 50 λεπτά. Η βενζίνη ετοιμάζεται να πάρει ξανά τα πάνω της, 1,20 το...
0: 1,890
1: ήταν 2. Όχι, μιλάω για το βαρέλι τώρα.
0: Οπότε περιμένουμε... Η βενζίνη έχει περάσει τα 2 ευρώ, έτσι, είπαμε 2,...
1: Στην Αθήνα αυτή την ώρα που μιλάμε είναι 2,25. Αν λοιπόν στην Αθήνα είναι 2,25, φαντάσου τι θα γίνει η Κρήτη. Και μετά άμα το πιάσεις και το αξιολογήσεις όλο αυτό, θα δεις ότι πολλοί επαγγελματίες του χώρου των καυσίμων, ενώ έχουν μέσα βενζίνη την οποία την έχουν βάλει φτηνά, ανεβάζουν τα κόμιστρα. Τα ξέρουμε αυτά, Ελλάδα είμαστε.
0: Τώρα δεν ξέρω τι να πω. Η αγορά πώς κινείται με την ακρίβεια.
1: Δεν κινείται.
0: Φίλε και φίλοι, θέλω να πάμε στο φρούτο το καλοκαιρινό και μιλάω για τα κεράσια. Από χρυσάφι. Είναι είδος πολυτελείας για τα ελληνικά νοικοκυριά. Φτάνουν τα 17 ευρώ το κιλό. Θέλω να ακούσουμε προσεκτικά το ρεπορτάζ.
2: Ζούνται τα κεράσια με τις τιμές να συνεχίζουν για τρίτη χρονιά την ανωδική τους πορεία και να φτάνουν πλέον ακόμη και τα 17 ευρώ το κιλό σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα η απόσταση ανάμεσα στην τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής και σε εκείνη που λαμβάνει ο παραγωγός παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
3: Δεν νομίζω να έχει χειρότερη χρονιά από τη φετινή σεζόν. Όλα πάνω. Τι να πούμε, τα μεροκάματα, τα λιπάσματα, τα πετρέλαια.
0: Εγώ το δέχομαι αυτό που λέει και δέχομαι και την συνάδελφο, τη Μαρία που κάνει το ρεπορτάζ. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να πουλάνε 17 ευρώ, Γιώργο, ναι, και η λαχανοαγορά της ζωής σου, του κυρίου Καλέρη, είναι απλά 7. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή, παιδιά, αλήθεια σας λέω, το πρώτο αυτό δεν κεράσα. Πηγαίνετε να πάρετε. Δεν είναι 17 ευρώ αυτά που λέει συνάδελφος εδώ πέρα. 17 ευρώ το κιλό. Πηγαίνετε στο Καλέργη.
1: Με εξαίρεση τον κύριο Καλέργη, όχι επειδή το έχουμε αδυναμία, αλλά όχι, επειδή σε αυτή την εκπομπή λέμε αλήθειες.
0: Ναι, δεν σας το λέμε, ούτε διαφήμιση κάνω. Έχεις φάει καρπούζι τώρα, Γιώργο, τρελαδίζεις.
1: Από το Καλέργη, ναι, από...
0: Να φας καρπούζι να γρύβεις τα χέρια σου.
1: Μου λέει ένα σε σούπερ μάρκετ.
0: Δηλαδή,
1: αν είναι λέει, σας ακούμε, αλλά δεν λέτε τίποτα για τις μπανάνες που είναι φτηνές. Ακούστε να δείτε κάποιο.
0: Όχι, για τα μάλια λες. Για τα μάλια.
1: Όχι, για εδώ τοπικά.
0: Γιατί οι μαλλιώτες τις μπανάνες μπορεί να είναι μικρές, αλλά είναι σταδιά. Εντάξει.
1: Ναι, ωραία, εντάξει. Okay, το θέμα με τις μπανάνες άρβησης χρόνια καρτάει. Δεν θα το αλλάξουμε εμείς. Και όταν γύρισα και είπα, εσείς αγοράζετε μπανάνες από εδώ, και μου λένε ναι. Γιατί? Αφού τη βρίσκω ένα 15. Λέω μπράβο, καλά το κάνετε. Μπείτε, λέω, στο τάδε. Αν μπορείτε και έχετε γνώση τεχνολογίας, τα πάντα μου λέει, ξέρω, ωραία. Θα πάτε εκεί, θα μπείτε εκεί και θα δείτε τις μπανάνες που κόβουν από το εξωτερικό, που τις βάζουν μέσα στο χημικό υγρό και παίρνουν αυτό το κυτρινοπό ωραίο χρώμα. Και αγοράζετε κάτι το οποίο είναι full χημικά.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω πώς το κάνουν, Γιώργο, αλλά το κάνουν. Νομίζουν ότι παίρνουν φτηνό προϊόν, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι καλό. Μου λέει, μα δεν το πάω μέσα, θα αφήσω να οριμάσει.
0: Ναι,
1: θα το
0: εντάξει, εντάξει.
1: Αγαπητέ, δεν έχει σημασία αν θα είναι όριμο. Σημασία έχει τι είναι αυτό που θα φας.
0: Λοιπόν,
1: με τι είναι εμποτισμένο μέσα.
0: Θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, και μια και μιλάμε, έχουμε το ρεπορτάζ για τα κεράσα. Θέλω να σας πω ότι στη διακλάδωση του λασιδίου του κυρίου Καλέργη είναι αλφας ποιότητας. Αλφας ποιότητας. Πώς λοιπόν γίνεται να πουλάνε 17-18 ευρώ και να πονάει ο κύριος Χαλέρης 7-8 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό?
1: Είναι πολύ απλό. Ο κύριος Καλέργης είναι επαγγελματίας. Ψάχνει 15 τόπους.
0: Αυτό είναι η αλήθεια.
1: Από πού θα βρει το καλό για να το προσφέρει στον πολίτη της Χερσονήσου και στον τουρίστα, και από εκεί και έπειτα οι υπόλοιποι να πάνε να κουρεύονται. Γιατί να πάνε να κουρεύονται? Γιατί σου λέω, εγώ τη βρήκα τη χημική μπανάνα, κεράσι, καρπούζι, 1-5, 1-10. Από πότε ξαναφάγεσαι εσύ πράσινο καρπούζι?
0: Ναι.
1: Από πότε ξαναφάγεσαι εσύ κεράσι που κάνει 6 ευρώ προσφορά από το τχικ μαγαζί και τρως κεράσι και νομίζω ότι τρως αγγούρι?
0: Άχερο.
1: Άχερο.
0: Αυτό που σας είπα και προηγουμένως δεν είναι, φίλες και φίλοι, δεν είναι διαφήμιση. Μην το παίρνετε σαν διαφήμιση. Πηγαίνετε, πάρετε καρπούζι τώρα που μιλάμε. Εάν πέρασετε από εκεί, σταματήστε να πάρετε ένα καρπούζι. Ή πάρτε ένα πεπόνι. Πάρτε ένα πεπόνι να δείτε. Δηλαδή δεν ξέρω πού τα βρίσκει ο άνθρωπος.
1: Όχι, πες μου και για το καρπούζι. Ήξερες εσύ τα άσπορα καρπούζια που δεν έχουν καθόλου σποράκια?
0: Όχι, αυτό δεν το ήξερα. Δεν ξέρω.
1: Ένα-δύο χρόνια είναι τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ένα-δύο χρόνια είναι που το έχουν λανσάρει.
0: Αν θα φέρει, αν φέρνει ο.
1: Δεν ξέρω να σου πω. Ένα-δύο χρόνια είναι που το έχουν λανσάρει στην αγορά τη Χερσονήσου και όχι μόνο.
0: Δεν το βγάζουν εδώ.
1: Όχι, φυσικά, σιγά.
0: Όχι, έξω.
1: Όχι, είναι μια ποικιλία η οποία έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και λέω τώρα εγώ με το φτωχό μυαλό που έχω, αν αυτό το πράγμα ήταν καλό και ωραίο και νόστιμο, γιατί νόστιμο μου έχουν πει ότι είναι, δεν έχω δοκιμάσει. Γιατί τόσα χρόνια, πού ήταν, τώρα τα ανακαλύψανε, τώρα ξεφύτρωσε ξαφνικά, γεια σας, είμαι το καρπούζι χωρίς κεράσια, φάτε με.
0: Μπορεί. Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως, φίλες και φίλοι, το ρεπορτάζ με την συνάδελφο τη Μαρία. Ακούστε.
3: Όπως βλέπετε εδώ πέρα, το κάναμε μια οικογενειακή επιχείρηση, γιατί δεν βγαίνει με τα μεροκάματα. Εδώ θα μάσουν, ας πούμε, οι εργάτες 60 με 70 κιλά. Από 1,30 90 ευρώ, 100 ευρώ. Όταν θα μου πάρει αυτός 60 ευρώ μεροκάματο, σε μένα τι θα μείνει.
2: Στα οποροπολία και τις λαϊκές αγορές οι τιμές κινούνται από 9 ευρώ έως και 16 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό. Ενώ η μέση εικόνα σε όλη την χώρα αποτυπώνει μια σταθερά ανωδική τάση από το 2024 μέχρι σήμερα. Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για περιορισμένη παραγωγή, αυξημένο κόστος καλλιέργειας και έντονα καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα.
4: 70 λεπτά το κιλό είναι μόνο η συγκομιδή, τα εργατικά. Βάλε και το κόστος καλλιέργειας, άρα η μέση τιμή για να καλυφθεί τα έξοδα είναι γύρω στο 1,5 ευρώ. Άρα δεν πρέπει να πέσει το κεράσι κάτω από 2 ευρώ για να πούμε ότι μπορούμε να συντηρήσουμε τις οικογένειές μας και να παραμείνουμε στο επάγγελμα.
2: Την ίδια ώρα οι τιμές παραγωγού παραμένουν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο. Καθώς όπως τονίζουν, δεν καρπώνονται την υπεραξία που δημιουργείται στην αγορά.
5: Ειδικά στην Αθήνα και σε αυτά, στα μαγαζιά, πουλούνται 16, 17, 18. Εμείς οι παραγωγοί το δίνουμε ένα 20, ένα 30 το πολύ. Τώρα γιατί αυτή η διαφορά, ενώ από το χωράφι στο ράφι είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Μεγάλη διαφορά, ρε φίλε. Μεγάλη διαφορά.
1: Και αν τους πεις τίποτα, Γιώργο, θα σου πούνε ναι, αλλά εγώ θα το πάρω από τον παραγωγό. Θα πρέπει να το πάρει ο μεταπράτης. Ο μεταπράτης θα πρέπει να πληρώσει και τρεις υπαλλήλους. Το μαγαζί έχει έξοδα, ενίκεια, μου πες, είπα, τόσα χρόνια δεν τα είχατε. Τώρα τα αποκτήσατε.
0: Καλά, ο άνθρωπος εδώ πέρα δεν έχει ενίκεια, δεν έχει προσωπικό, δεν έχει. Δεν πρέπει να πληρώνει, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Γιώργο, άμα θες,
0: από 1,20 να το πουλάνε 17 ευρώ.
1: Δικαιολογίες υπάρχουν πάντα.
0: Υπάρχουν, δικαιολογίες υπάρχουν. Αλλά
1: τώρα, δύο μέρες τώρα που κυκλοφορώ στην περιοχή της Σταλίδας, Μαλίου Χερσονήσου, αντιμετωπίζω ένα θέμα, Γιώργο, με ανθρώπους που μένουν χρόνια στις περιοχές αυτές και έχουν να κάνουν, μα το δεν έχετε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Εγώ έχω ανάγκη, είμαι τετραπληγικός, είμαι έτσι, έχω το παιδί μου, έχω τον παππού μου, έχω τη γιαγιά μου. Γιατί δεν κάνετε κάτι? Εμείς καταρχήν δεν κάνουμε κάτι, γιατί δεν είμαστε αρμόδια αρχή, απευθυνθείτε αλλού, όχι σε εμάς. Εγώ το μεταφέρω και σας λέω και το εξής. Γιατί το είπα σε εσάς προσωπικά, κύριε Χ, δεν θα πω το όνομά σας, αλλά θα το πω και γενικά. Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, καλέστε βοήθεια στο σπίτι. Θα έρθει μία παρτίδα 2-3 ανθρώπων, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι πάνω σε τέτοια θέματα, και αν χρειαστεί και κριθεί απαραίτητο, θα σας φέρουν και τα φάρμακα στο σπίτι. Δεν είναι θέμα αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε ένα πρωινίκα μόνιμο στη Χερσόνησο. Αν είναι πρόβλημα ή όχι. Παιδιά, εδώ και 50 χρόνια είναι αυτή η κατάσταση, δεν θα αλλάξει τώρα. Καλέστε βοήθεια στο σπίτι όσοι είσαστε αναξιοπαθούντες και δεν μπορείτε, αλλά έχετε ένα κινητό. Ή αν μπορείτε να περπατήσετε, πηγαίνετε στα ΚΕΠ, κάντε μια αίτηση. Πηγαίνετε στο τομή, δίπλα είναι η δομή του βοήθεια στο σπίτι, η κυρία Τούλα θα σας εξυπηρετήσει. Και θα σας φέρουν σε προκαθορισμένη ημερομηνία μέσα στο σπίτι σας, αρμόδιους που πληρώνονται από το Δήμο Χερσονήσου για αυτό ακριβώς το πράγμα, για τη βοήθεια στους συνανθρώπους που τίνουν χείρα βοηθείας, διότι οι ίδιοι είναι αναξιοπαθείς. Το λέω γιατί εχθές είχα ένα τέτοιο θέμα στην περιοχή Μάλια προς Χερσόνησο. Δεν θα πω ονόματα, δεν θα πω τίποτα, αλλά είμαστε, λέει, πολλοί. Και εσείς, λέει, σαν Δήμος δεν κάνετε. Μα εμείς, σας είπα, είμαστε ραδιόφωνο. Εμείς μεταφέρουμε το πρόβλημα. Και ξέρω ότι ακούνε οι αρμόδιοι.
0: Πάμε τώρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι η πρώτη χρονιά που το αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου, ένα μειχτό τμήμα που αστυνομεύει μια τεράστια περιοχή, και μιλάω από τον Καρτερό μέχρι τα όρια των ομών Ηρακλείου Λασιθίου και από την Κερά λίγο πριν το Οροπέδιο έως την Επισκοπή και το Σγουροκεφάλι, στα όρια του Δήμου Μήνο Απεδιάδος. Μένει ουσιαστικά ξεκρέμαστο εν ώψη της φετινής τουριστικής περίοδου σε επίπεδο ενίσχυσης με αποσπασμένους αστυνομικούς. Πρόκειται για το τμήμα που έχει την ευθύνη αστυνόμευσης σε μια κατεξοχή τουριστική ζώνη με επίκεντρο τη Χερσόνησο, τα Μάλια, τη Σταλίδα, τις Γούβες και την Ανάπηση. Μια περιοχή με εκατομμύρια ξένους επισκέπτες, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και χιλιάδες καταστήματα, αλλά και με το ένα μεγάλο κομμάτι ενδοχώρας σε ορισμένα σημεία με δύσβατο ανάγλυφο. Είναι η βιτρίνα, κυρίες και κύριοι, της Κρήτης στον τουρισμό, όπου κατά τη διάρκεια της σεζόν καταγράφονται καθημερινά περίπου 20 αυτόφορα. Πρωταθλητής ταυτόφορα, αλλά με τις ελλιπείς αστυνομικές δυνάμεις. Τώρα, θέλω να πάμε γρήγορα, κυρίες και κύριοι, στο Ηράκλειο. Όλοι έχουμε πάει, Γιώργο, και έχουμε δει στο κέντρο του Ηρακλείου, στους δρόμους, ότι οι άνθρωποι παίζουν μουσική, είναι κάποιοι που παίζουν μουσική, και προχθές ήταν ένας άνθρωπος εκεί και παίζε μουσική, μάλιστα ήταν μια κούκλα και έκανε το ζαμπέτα. Πήγε λοιπόν η δημοτική αστυνομία, του έκανε 3 πρόστιμα. 3 πρόστιμα αντιμέτωπη η κούκλα. Ακούστε.
2: Κάποιοι ωστόσο δεν θέλουν να ακούγεται ούτε ο μπαγλαμάς, ούτε τον μπουζούκι. Αντιμέτωπος με 3 πρόστιμα, όχι ο ρεμπέτης κούκλα φυσικά, αλλά ο Γιάννης ο Φικίτης πίσω από αυτή. Ο λόγος δεν έχει μπει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου Ηρακλείου, όπως λέει, για να δηλώσει μέρα, ώρα και τοποθεσία που θέλει να παίξει μουσική.
6: Έχω καθημερινά τη δημοτική αστυνομία και την ελληνική αστυνομία εδώ πέρα. Έχω ενημερωθεί ότι έχουν δρομολογηθεί 3 πρόστιμα στο όνομά μου. Όχι για διατάραξη, όχι για παρεμπόδιση κυκλοφορίας, αλλά γιατί δεν έχω πάρει άδεια από το Δήμο, δηλαδή δεν έχω συμμετάσχει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
2: Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που συστήθηκε στους πλανόδιους μουσικούς πριν από 2 χρόνια του συστήνει 10 νόμιμα σημεία άσκησης, έχοντας ως στόχο την προστασία των μνημείων στο ιστορικό κέντρο. Η όποια παραβίαση θα τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 50 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο θα διπλασιάζεται. Μια ρύθμιση που κάποιοι καλλιτέχνες χαρακτηρίζουν κανιβαλιστική, αλλά και περιττή, αφού λένε πως μεταξύ τους υπάρχει επικοινωνία αναφορικά με το πού και πότε θέλει να δραστηριοποιηθεί ο καθένας.
6: Καμία περίπτωση, και πρέπει να γίνει πολύ ξεκάθαρο αυτό, δεν θέλουμε να ενοχλούμε. Και αν ένας συνάδελφος, ο οποίος δεν γνωρίζει, ένας ταξιδιώτης ενδεχομένως, έρθει και στήσει για να παίξει μουσική στο σημείο το δικό μου, εγώ τι θα κάνω? Θα πάρω την αστυνομία για να έρθει να τον διώξει στην καλύτερη περίπτωση ή στη χειρότερη περίπτωση να του κόψει και πρόστιμο.
2: Πάντως, σύμφωνα με τα όσα λέει ο καλλιτέχνης, κάποιοι από τους γύρω καταστηματάρχες δεν είναι και τόσο φιλόμουσοι.
6: Θα σας πω μόνο ότι πριν από 3 ημέρες βρισκόμουν εδώ, σε αυτό το σημείο, και δεν θα ονοματίσω, αλλά ήρθε καταστηματάρχης από το εγγύς περιβάλλον εδώ πέρα, μου κλώτσισε το καπέλο, το καλαθάκι που έχω με τον κόπο μου μέσα, και όλα τα ευχαριστώ που μεταφράζονται σε γκλίν από τον περαστικό κόσμο, και με απείλησε ότι θα μου τα σπάσει όλα εδώ πέρα. Φυσικά εγώ έκανα όλες τις νομιμές διαδικασίες για να προφυλάξω και την ακεραιότητά μου.
0: Είναι ανθρώπινο τώρα αυτό, ρε Γιώργο.
1: Άρε λατέρνα, φτώχεια και ναι. Πιλότιμο.
0: Αυτά γίνηκαν τώρα με τις άδειες, τώρα είναι 2 χρόνια. Μα... τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Δήμαρχε, πού είσαστε, γιατί δεν τα βγάζετε τώρα? Μιλάς... για να πάρουν την άδεια, για να πάρουν λεφτά. Έτσι,
1: μιλάς για την τεχνητή νοημοσύνη που έχουν ονομάσει δήμαρχο στο Ηράκλειο, φαντάζομαι. Γιώργο, από πότε είναι επάγγελμα?
0: Και αυτός ο άνθρωπος πήγε και του κλώτησε τον κόπο του. Αυτά που έβγαζε για να πάρει ένα κομμάτι ψωμί, ρε Γιώργο. Όχι, δεν το δεχόμαστε. Δεν το δεχόμαστε.
1: Από πότε είναι επάγγελμα η μουσική του δρόμου? Από πότε είναι επίσημα επάγγελμα?
0: Από τη λατέρνα. Πόσα χρόνια είναι τώρα που
1: έπαιζε? Τη δεκαετία του 50 είναι.
0: Του 50 δεν είναι.
1: Που με τα πολεμικά. Ναι,
0: που βγαίνανε με τις λατέρνες, τραγουδούσαν και έβγαζε ο κόσμος μία δραχμή τότε.
1: Δεκάρες. Και όχι μόνο αυτό. Χάριζε τεράστια χαρά στους ανθρώπους που ακούγανε.
0: Βέβαια.
1: Εκείνα τα πανέμορφα.
0: Τώρα τι τον επήρεζε? Τι τον επήρεζε? Και τραγουδούσε με τον Ζορμπά. Του Ζορμπά να πάει να του πετάξει.
1: Σου λέει, εγώ πουλάω λακκώσει και σε έλυσα απ' έξω να πούμε την κιθάρα και ένα καπελάκι.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Παιδιά, το έχετε χάσει, γι' αυτό ό,τι και να έρθει, να μην το βαρεθείτε. Εσείς μοναχοί σας βάζετε τα χέρια σας, βγάζετε τα μάτια σας, διότι λίγο λογικά να σκεφτείτε. Αυτός που θα πλησιάσει να ακούσει τον άνθρωπο εκείνο που δίνει την ψυχή του μέσα από το τραγούδι, μέσα από την κιθάρα, το μπουζούκι, φέρνει και πελατεία σε εσάς. Τόσο σας κόβει, ναι, τόσο κάνετε.
0: Εγώ θέλω να πω κάτι. Αχ, παντέρημη κατοχή, και πού είσαι. Φίλοι και φίλοι, καλημέρα σας. Δυστυχώς δεν φτάσαμε στο τέλος της σημερινή μας εκπομπής. Από μένα τον Γιώργο τον Λαλατσάκη.
1: Λίγο όμως, θα πάρει 3 ώρες αυτή η εκπομπή. Μην ανησυχείτε. Και θα τα ακούσετε. Δημάρχη, αντιδημάρχη, πολίτες, ξεπολίτες, και από την καλή και από την άδεια.
0: Περιμένουμε την άδεια.
1: Την άδεια του Αντένα. Περιμένουμε και μετά θα δεις πόσα πίδια βάζει ο Σάκο.
0: Λοιπόν, Από τον Γιώργο Καρνέζη.
1: Πού τον. Α, εγώ. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Ο Χριστός και η Παναγία να σας ευλέπουν και εσάς και τα κοπέλια σας. Και ό,τι θέλετε να κάνετε, κάντε το σωστά.
0: Πολύ καλημέρα. Καλή σας μέρα άλλη μια φορά. Πολλά πολλά φιλάκια.
7: Για μένα όπου γύρισες

ήξερε και φύγε, ζητάω συγγνώμη. Για 5-10 λεπτά θα κοπεί το ίντερνετ. Έχει έρθει ο τεχνικός εδώ να δούμε το πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζαμε την ώρα της εκπομπής. Συγγνώμη, καλή σας μέρα.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
6: Χάραξης σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
5: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
6: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
6: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
5: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
4: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 8. 8825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου. Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή. Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
8: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
9: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
8: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
9: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
8: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
9: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
8: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
10: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
11: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
12: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
13: Και τώρα. Και τώρα. Ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: μέχρι να χαθεί το φως.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
2: 97,2. Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: 97,2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
6: Είδες την καινούρια του γείτονα.
7: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
6: Και πώς σου φαίνεται?
7: Καλούτσικη.
6: Μεγάλη είναι.
7: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
6: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
7: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
7: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
7: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
8: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
3: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
9: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
10: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
9: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
10: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
9: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
10: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
9: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
10: Δεν μου λέει, αστροπελέκη, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
9: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
11: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
12: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
14: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
15: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
16: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
17: Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου και θα δεις γιατί.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
6: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
5: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
6: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
5: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
4: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
7: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ. πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
9: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
10: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
9: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
10: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
9: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
10: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
9: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
11: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
12: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
13: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
11: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
14: Και τώρα. Και τώρα. Ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
15: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972.
1: 972.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.
3: Εσύ!

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
5: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
6: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
7: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
8: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
7: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
8: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
7: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
8: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
7: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
8: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
7: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
9: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
10: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
11: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970 24633.
3: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
12: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
13: Πώς δεν την είδα ρε γυναίκα.
12: Και πώς σου φαίνεται?
13: Καλούτσικη.
12: Μεγάλη είναι.
13: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
12: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
13: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
13: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
13: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
14: Και τώρα,
15: και τώρα
14: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
15: δεν σταματούν ποτέ.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 9, 7, 2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
2: Γιατί έχω εσένα.
1: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
5: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
5: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
5: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
6: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
4: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
0: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες
7: πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
7: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
7: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
7: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
8: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
9: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
10: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
11: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
4: Ακούτε 9.

χέρια σου και ζαλίζω με λιώμα που τα χέρια σου μ' αγγίζουνε. Να είμαστε μαζί, μονάχα νοιάζομαι.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: γίνομαι ξανά.
1: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακινησμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Είδες την καινούργια του γείτονα.
7: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
6: Και πώς σου φαίνεται?
7: Καλούτσικη.
6: Μεγάλη είναι.
7: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
6: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
7: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
7: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
7: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
5: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής. Προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Ένα συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
0: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
10: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
11: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
10: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
11: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
10: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
11: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
10: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
11: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
10: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
12: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
13: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
14: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
15: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
14: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
15: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
14: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
15: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
14: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
15: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
14: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
16: Και τώρα,
17: και τώρα
16: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
17: Wow!
16: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
17: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

λες πως πέρασες πολλά και θέλεις χρόνο να σκεφτείς, να μείνεις μόνη, να τα βρεις, λες με τον εαυτό σου αλλάζει.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972.
2: Αυτό
3: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Έλα, πες.
1: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι θες.

0: Ακούτε 972
1: Ραδιοχερσόνησος.
0: Ο δικός σας σταθμός.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
6: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
7: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
6: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
7: Χάραξης επέβεσε, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
6: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
7: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
7: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
6: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
5: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
5: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
6: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
5: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
6: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
5: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970 24633.
6: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
1: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
1: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
9: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
1: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
9: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
10: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
11: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
12: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
13: Και τώρα,
14: και τώρα
13: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
14: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Την είδε στην καινούρια του γείτονα.
7: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
6: Και πώς σου φαίνεται?
7: Καλούτσικη.
6: Μεγάλη είναι.
7: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
6: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
7: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
7: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις επέβεσε, πλέξιγκλας, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
7: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα. Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
8: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
9: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
8: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
9: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
8: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
9: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
8: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
9: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
8: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
10: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
11: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 239 400.
12: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
13: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
14: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
13: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
14: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
13: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
14: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
13: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
14: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
13: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
15: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
16: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

πόρτα χτύπησες μέσα νυχτά και κάτι σε έναν έρωτα που έχεις κάνει στάχτη. Εσύ που έφυγες και με κάνες κομμάτια, μπροστά μου στέκεσαι με δάκρυα.

πόρτα χτύπησες σε ώρα περασμένη, σαν να είσαι σίγουρη πως κάποιος περιμένει, πως δεν ξεχνά.

Μήπως είναι όνειρο αυτό που τώρα ζω. Άνοιξα να δω, μήπως κάποιος χτύπησε σε λάθος.

ο χρόνος μου τελειώνει. Και πολύ σύντομα μπορεί να μην είμαι εδώ κοντά σου. Αυτή είναι μία μάχη που πρέπει να τη δώσω μόνη μου. Και θα ήταν πολύ εγωιστικό εκ μέρους μου να σε αφήσω να τη δώσεις μαζί μου. Ξέρεις, αγάπη μου, δεν θέλω να θυμάσαι τίποτα άσχημο από εμάς. Κάποτε μου είχες πει ότι έχω ένα φύλακα άνθρωπο. Εύχομαι αυτός ο φύλακας να είναι κοντά σου και να σε προσέχει πάντα. Αγάπη.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
2: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
3: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
0: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970 24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
6: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
7: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μ' αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό

Όλα όπως τα ξέρες θα μείνουν. Στο τραπέζι τα κλειδιά σου, στο κρεβάτι η μεριά που προτιμάς. Να σε βρίσκω σ' ό,τι αγγίζεις.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
2: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
3: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
4: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
5: Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα.
6: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
7: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
8: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
10: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
9: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
10: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
9: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
11: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
12: Την είδε στην καινούρια του γείτονα.
13: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
12: Και πώς σου φαίνεται?
13: Καλούτσικη.
12: Μεγάλη είναι.
13: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
12: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
13: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
10: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
13: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
10: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
13: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
10: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
9: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις, Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
14: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
9: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
14: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
9: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
14: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
14: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
2: Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου? Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View, 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
4: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
5: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό

0: Κόλλιο Βασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Malia. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Είδε την καινούρια του γείτονα.
3: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
2: Και πώς σου φαίνεται?
3: Καλούτσικη.
2: Μεγάλη είναι.
3: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
2: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
3: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξες σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
0: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
3: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937-0022-13.
0: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
1: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης Μέρη.
4: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
5: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
6: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
7: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
8: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
9: Δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.
1: Ρε Γιώργο, το Σάββατο πάμε Θάσο. Ναι ρε φίλε, πάμε να ξεσηκωθούμε εκεί. Ακριβώς.
2: Στην υγεία μας.
1: Στην υγεία μας.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: 972. Αυτό είναι το ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

Ωραία τα λόγια σου, ωραία τα γραπτά σου. Κάθε σου σελίδα με τραβάει να έρθω κοντά σου. Αλλά κάτι δεν πάει καλά. Δώσ' μου να δω στα μηνύματά σου.

πόσο θα αντέξεις. Να μην ξέρεις που πατάς. Παίρνεσαι για παίκτης. Το άλλο με το ξέρεις. Εγώ δεν μπαίνω στη δεξαμενή μαζί με τις λοιπές.

0: υποφέρεις.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Ραδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Κι αναρωτιέμαι αν ακόμα μ' αγαπάει.
0: Σας κρατά ξάγρυπνους.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: 97,2.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.